0: Μέρο μαλλέτοχος λόγες να πω. Λέω μισθέ και ρόμπρα και ζούμε αρθεί πρώτη βάρτε νόη σου φάλε. Νόη σου φάλε.
1: Seco.